0: Ήρουσαν ορικό με έργεια μπάσκετμπολ γιουνάκα. Ρε γατάνι, γατάνι και σάνου κανάμα. Εμείς είναι ο καμάρα μακάια Ρουάντα Μπάσκετμπολ Λίγκ. Ήρα τζέζε. Ήμπαρα γανίσι. Η χάγκαρε ρικό με έ. Ήσια καρυρούσε ζώο. Μόμο τσινό μπάσκετμπολ ούτα ζήμα γυρανά. Κουρίτσι ραμπρικάνια. Ορικό με ένα τσίτα energy drink. Ομοτέρα μούγκα ουέμεουε. Ουα Ρουάντα Μπάσκετμπολ Λίγκ playoffs. Ουόντζερι μπαρακα ζάουε. Σιτζιτσιριτσι πεάουε νίσκουρι ραγκουρουιε. Ήσι μ
1: Ntabwo igenewe abantu bari munsi y'imyaka 18, abagore batwite, bonsa cyangwa badashobora kwihanganira caffeine. Uva mu rugero kandi nturenze kiteshatu ku munsi. Chita ni igicuruzwa cya Bralirwa.
2: You're just seconds away from more hit music. Kiss.
3: Buretse buretse buretse imodoka ni yande?
4: Abaja ni yanjye.
3: Mitsubishi nshya 0 km noneho. Ejo bundi ejo bundi ahangaha sibwo wansabaga rifite umwana
4: bamura ejo buzima burahinduka foreze wayibonye iPhone 17 Pro Max
3: ngaho ndebera ndebera ako shampiyona umuzungu uri kwica muri iyi minsi ntuwe
4: bamubyabazungu nge ndi Momo Bay
3: Momo ndi nawe waba Momo Bay ukabona amahirwe yo kuba mu banyamahirwe batsindira amafaranga agera kuri miliyoni 2 buri cyumweru iPhone 17 Pro Max Samsung 24 cyangwa igihembo nyamukuru cya Mitsubishi shyashya icyo bigusaba nta kindi rero ishyurisha Momo Pay buri uko ugiye kugura ikintu hanyuma ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego wiyandikishe muri Momo Pay waba uri umucuruzi ufite konti ya Momo Pay cyangwa umukiriya wa Momo ushobora gutsindira Mitsubishi nshya bihuta kandi birizewe
5: Big energy needs real refreshment. Whether you're training, playing, watching the match, or celebrating with friends, stay refreshed with Vitalo. Still or sparkling water, Vitalo is for you.
2: 102.3 KISS FM.